Αμήνης πέτυρα Άγιος, ο Θεός Άγιος, ερνεύμα Άγιον εμήν, φλογητός Κύριος, ο Θεός έστος εμήν, ο συνεστήρος μου έπτσοις, μόρες μου έρωφεν γενελαίος τύρος, και απευθνάει τα γροερή εγών, ο ότιμης μήν τέπτσοις.

0: Στασίθε μη θα βόβω Θεό, ακόσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Θεσμαρό, τέντια βεσσαύλα σου συντενηγώ, Κύριε αφλόγες ονευτούχα, τα λόγκα να γίνει ο Ευαγγέλιο.

0: Sosopin nevo apostolos ent Petros nemenes reyes, Ioannes nem Iacopos.
1: Lipon Filippos nem Matseos, Barsolomaos nem Tomas, Iacopos ent Alfeos, nem Simon Picananeos.
0: Gadeos nem Matseas, Pavlos nem Marcos nem Lucas, nem Sebientenimos, Itis netavmosin sapin sotir.
1: Matseas fitavsopien et Cheveio en Iosas nem Goke, vol nem Epsepini etavmosin sazesbota.
0: Apochroosin ave. Πόλην γένε που έμε καητήρ, φόβον ως αγί αβότσα ευρέξ εν τεκομένη.
1: Το πέμε πσόι σε ρίγον, να σόι σε νιώτεν αποστόλος, να πηκέσβες να βεμάσι.